καημένος. Και οι δύο μπροστά μου. Κρόνες, είμαστε εμπλεγμένοι. Κρόνια, οι στόχοι αντιδρούν. 2-16.